Αφού έπαιξε το κόνατε φαγγι φάσκο είναι καμωτό κοτό, είχε τα πω κάμα κοία κοία είχε φιαφινή, πέμε τα πω κάμα κοία πέμε PDH Pacific Timbine Hardware. Ο γάλο τον κοτό, τεκε λαβατόρι μου φίλι κοία, είχε τα φαγγι ναουνάου και κέχε κοία, τεκε λαβατόρι μου φίλι κοία, κοίμε που φαγώ κοφίγα του και PDH Pacific Timbine Hardware. Τα φάκο είναι να ολάγα, να πλάμα, να ουίλα, να ακούγε το κάνα μάου κάτω, πέμε φέ, πέμε PDH, χάγε κοία γάλο κοία τον φαγώ κοία μήκα, ποκε φαφανόγο μα είπε κοία, ο λέρε με ρε, ο δε φάγω και μη όσου τα νόγα τα φόκε και τα φόγγι φάσι μαλάχι, πέμε τα πόκαμα drive time, πέμε PDH.

Παπαρμονιό Νόεβα Εμάμι, πέγιο μάνι μετά μου. Το εμινίτι Βατόλου και Χίβα. Μάνι πω και τα ουπρόγραμμα Βιαβίνικου, τα ουπρόγραμμα Χίβα πέ, τα ουχίβα φχατόγμα πέ. Και γάι μελωτήγο με τεκνολοσία γάι αόνι. Εγώ είπε τα μετά τα ουα, τα πιπέμ με τα ουκόγα τα ουγάι φανόνο, γάι το άκι επεφίνι. Ο είπε μανάκι με τα ου. Φαταβάνι που τα ου. Φιλόγω άκι λέει, είχε γάλο για. Είχε φεφίνει παραταΐσι, όχι νόπο μάμανι.